0: Σινά, ναι ράδιο, μουέ ράδιο, μπέσε προφέ ράδιο.
1: FM Νο Σινά, μπουσί καινού ράδιο, σαν ναι σου αδάγι.
2: Μα